0: Τι γκουντοϊάκ. Βονοκόκκι κρεμμύλι. Δεος είκος δημοί σλάγκερεκετ. Τσοκοράδι ουε γιάτσο.
1: Ο είκος δημοί σλάγκερ τόλ. Οκκουρ ενήλο ράδι ουε τσου.